0: παγμήπα, παί παχκουσάπαγμη, ήμα σακριφίσιου τάπης ρουρανακάν, ούτην καϊτακά, μαναχούι παχτα χούι κασκαζαγόν μη παχτατσί του κούγγι, τσαϊτακά η αδιοσμάντα μη κίκιν κατσασκή του κούγγι, κίκιν παχπαρέχα τατσασκήν γάπαχ, πέρδοναν γάπαχ, άζινιν γάπαχ, ίντιν γάπαχκα, μαναχούι παχτα χούι ανατάμι μην στήγγι, κούτιν τσαϊπαχκά, του κουι πάτσα μη γιουερίνα κάντζι, Απόστολ Παύλο ρημάσκα σιμι κουνάτα, για η αδιού νησκασίνα, νιουκάντζι παρέχα τα χουιάνγα παχκά, καίτα μηνύν πριμέρα δε Κορίντιο 3 δε 4 μάντα 8 κάμα, χουιέι τα τσαρίχκα άζι σουγκουιούγμι, πιτά ψυζακίγμι, μάνα πίπαχ η μάτα μουνάντσου, νιουκαμάρε άζι κάνει νίσπα μάνα χάτουν το κούχτσου, χουιέι τα τσαρίχκα μάνα μιζέιτσου, μάνα κικιν πάγζα γιουιαχτσου, μάνα χαουάζα πινιαρίχτσου, ζακιτσίχ πιπί μάνα τσαγιουιέιζα καουσάντσου, Χουιέι τα τσαρίχκα, ζάκι τσινακούι τα ρικουσπακά, μάνα κουσίκουν σου. Ας τα ουαν πεις κασκατά τα γρουρασκαμάντα μη κουσίκουν. Ζάκι τσίχ πιπίς του κουί τα απαντζάμι, ας τα ουαν πεις κασκατά τα γρουρασκαμάντα μη κουσίκουν. Ζάκι τσίχ πιπίς του κουί τα απαντζάμι, κρίνα τα καμάνα τσίκουν σου. Του κουί τα σουιεντζάμι, του κουί τα αουανταντζάμι. Χουιέι καμανάταχ του κουρινγκάτσου. Ας τα ουαν πεις διος ημανίσκα τα ουιζενάκα του κουρινγκάμι, τσουκ τα γρημαϊκουνάτα ρημανάπης ιζενγάμι, ημάτα γιατσασκάπης του κουρινγκάμι.
1: Misión Chasqui Uyachica, Samachik Shimikuna, Ashtawanya Changapaka, Misión Chasqui arroba gmail.com Manquishka, Pagyata Uyashka Manta.
2: Dios bendiga.
3: Hoy puedo danzar con libertad.
4: Radio Maratónica 2022. Cuando tus manos se abren para dar, el cielo se abre para bendecir. Radio Z1, Quichua, 1400 AM. Sigue sembrando la palabra de Dios. Hoy es tu turno de ser parte de este mover de fe. De lo mucho que Dios te ha bendecido. Siembra en este ministerio radial que lleva esperanza, salvación y vida a miles de oyentes.
5: A miles de oyentes.
4: Fecha 18 al 24 de mayo 2026. Programación especial con la conducción de pastores y servidores que día a día ministran a través de esta emisora. 4 de la mañana a 7 de la mañana, 9 de la mañana a 12 y 30 del mediodía, 15 horas a 17 horas y desde las 18 horas a 22 horas. Gran celebración con todas las iglesias y ministerios presentes.
5: Ministerios presentes.
4: Una semana de fe, palabra, adoración y milagros, donde juntos levantamos el nombre de Cristo en las ondas radiales. Así se busca Kangichi. Bienvenidos. Estamos ubicados en las calles Lizardo García y Clemente Vallén, auditorio de la Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas del Ecuador. Guayaquil, tu emisora, tu bendición, tu casa espiritual. Lo que siembras en el reino de Dios jamás regresa vacío. Radio Z1, 1400 AM. Radio Z1.
5: Radio Z1.
4: 1400 AM.

0: Τλαχτιμπάχαπη, ο Ιάνκαπη, ο Μιχαμιτσίξαμι, ο Γρικουλτόρζαμι, ο Σουαλφανίλζαμι, ο Ιάνκαζουνάζαμι, ο Σουχπιούνζαμι. Σα να μην πήκα, άμα Ιάνκα τα συγκίσω. Χρήστο Παχά, μαναουάζα πάλι, πρεσιόν ζαντίσκα, εικόνων καδιούσπα, πάλι, ζούνα ουάρμι ουάμι. Σα μάτα άμα δεν είναι μαρίσπα, διό τα σερβίσπα, καθίζαν ίσπα μικόνων καϊτό τα μάντακα, αν είμαι τσίντσι. Άμα θα κρίτσω, άμα πήκαν τα δεσβαλοράχπικα, δεσβαλοράσκα τα συντήτσου. Χρήστο Παχά, πάλι κασκα τα συντήσπα, μια ακόμα κάτι σούντσα. Τι είναι σπακ, καϊτό τα μάντα, διό τα μανιά σου. Χωρί για ήτο ζακ Χεσού, και κεντιό τα μήν. Μα να χωάζα τα τρε πάγει λίντσι. Διό στο λοπάγει, σε στον γιο καντσικά, η μάπουγμα να σύρβει, η άγκα τρόγκο θα πεσινάζα μικρτάνσι. Τσά να καχπίπει, καν Διός Μαρή, καν Βαχτσούρι Χεσού Χριστό του Καϊμούντο μου κατσάσπα. Ιού κατσιμάντα γουανιούσπα φάγερ καντζι. Θα είμαι τα κόνου πούντζακα, μια μάνα γιάνγκα ζούνα κόνα του καντζι. Καν Βαγνόβια μη καντζι. Ας τα βάψ, καν τα θύρβι μη καντζι. Σου αλάχα καν Βαχτα ζούρα κόνα μη καντζι. Διός ολού πάγει αίτο, μάνα μυρσί που ζούνα κόνα τα αζίπα ζούρα σκαμάντα. Ας τα βάψ κόνα πούντζακα, καν Βαχτα θύρβι χτα ρο σκαμάντα. Διός ολού πάγει νίντζι. Κόνα καϊτό τα μάντα, ο τσίλα χάτουν, Joven, warmi, jari, tukikunata, kampak Espíritu Santo bendizaspa, sa entendimiento de escuchi. Maipis aquí la ricunga, maipis imabu mana balishka tasina sintis forikukpika, hasta wampis, kai yuikunata hapispa, fuerza tacharispa, Dios paja balikashka tiospa, poritsun chay fuerza takupangi, cada wauki, cada pan, cada familia. Chasnanispa mikunan kaituta mantaga, na Dios tapagininzi. Kuya gaito, amatek sa kiwaicho, posawain siya kampang nyampi, kunangka kampang tarusak, sirvos utelis mi kaso ninci, imasa pipis kampang taruraspa, kusikuyo mi kang kausaita kuske kamaka, porisun ni panci. Diso lupagi, sa iba yung disimanta, Jesus Cristo pak suma hato su tipimi, kan Diyos na pagi ninci, sas na kasong. Amen. Diyos bendisi atsong, o kikuna panikuna, asikunza kay na pangici, kenko na pag amigo, Pastor Alberto Cor.
1: Con libertad. Gran. Radio Maratónica 2022-2026. Cuando tus manos se abren para dar, el cielo se abre para bendecir. Radio Z1, Quichua, 1400 AM. Sigue sembrando la palabra de Dios. Hoy es tu turno de ser parte de este mover de fe. De lo mucho que Dios te ha bendecido. Siembra en este ministerio radial que lleva esperanza, salvación y vida a miles de oyentes. Fecha 18 al 24 de mayo 2026. Programación especial con la conducción de pastores y servidores que día a día ministran a través de esta emisora. 4 de la mañana a 7 de la mañana, 9 de la mañana a 12 y 30 del mediodía, 15 horas a 17 horas y desde las 18 horas a 22 horas. Gran celebración con todas las iglesias y ministerios presentes. Una semana de fe, palabra, adoración y milagros, donde juntos levantamos el nombre de Cristo en las ondas radiales. Así se busca Kangichi. Bienvenidos. Estamos ubicados en las calles Lizardo García y Clemente Vallén, auditorio de la Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas del Ecuador. Guayaquil, tu emisora, tu bendición, tu casa espiritual. Lo que siembras en el reino de Dios jamás regresa vacío. Radio Z1, 1400 AM.

0: κατακούσαν γαπά. Συνάπης Πέδρο κα, λίντσιτα κα τσακίσκα ασπαμάνμι αϊσαρκά. Χάτουν τσαλουακούνα χούντα μικάρκα. 153. Χουάν 21 11 πινίν. Ατσκακούνα καχπίπης, λίντσικα μάνα φετηρικάτσο. Κάσνα το κουσκάπι γιοίτα τσόραϊ. Χεσούς, μαμα κουτσάτα τσιναζάτα τσαλουακούνα τα ρουραγμή. Για τσακουχκουνά παχσουγ μάνα άζι πουντζάπι για οικούσπα. 153 τσαλουακούνατα, παϊκουνά παγλίντσι πιτσόραν. Η μασίνα τσαλουακούνα τσάρι καρκακούνα. Συνάπης χατουνκούνα, τσούγκα λίβρα κούνα συναζατάπης. Ζασαχκούνα μη κασκακαϊπα. Η μασίνα κασκακαχπίπης. Χεσούσκα μαμα κουτσα χαουάπι. Τσαλουακούνάπι, τσιναζάτα γλίντσι χαουαπιπίσμι ποδέρτα τσαρίρκα. Τσαϊμαντάμι χατουν ζάσαχ τσαλουακουνάουαν πις ήμα μάνα το κούρκα. Συνασπάκα, καϊκά ήμα παχτιχτσασνάκα το κούρκα. Χεσούσκα για τσακουχκουνάπαχ κρινατάμι συντσιατσί κούρκα. Νιουκάντσι κρινατάπισμι συντσιατσί σανίκουν. Παϊπαχ ποδέρκα τσαϊ συναζατάγμι κασπακάτιν. Συνακάχπιπις νιουκάντσιχκα, κρίνα μάνα μινιστήρισκα κουνατάμι ρουράσπακα ουσάντσι. Νιουκάντσιχ κίκιν τσαρίσκα κουναζαουαντάγμι ρούραϊ το κοντσι. Χεσούς βατσαρίσκα ζαχτάπι κάουσα γρουνακούνα συναμικάντσι. Παϊτα αζίτα γρυθίσκα μαντάκα, ήμα μιλάγροτα μάνα ρούραϊ το κορκάτσο. Ιγλέσια πιτσάρι, διούσκα μιλάγροτα ρουρανάτα σακισκάτα ιουιατσίρκα. Μάνα κασπακά μάνα ρουράργη μιλάγρο κουνα πιτσάρι, αστάουαν νιαουίτα τσουραντσί, διός ρημάσκα σημικουνά πικρινά παγραντικά. Μάνα κρίνα μη νιουκάντσιχ πανταρικά, τζέιμι Χεσούσκα νιουκάντσιχ σουγκουπίκα, μάνα αζινίσκα σουχ προφέτα τούκουν. Κάμπα Χεσούσκα μαϊχάντα, παϊκά τούκουιτα ρορι τούκου διός σουκάν, ήμα μάνα τιαγμάντα ράτου 153 μαρίχτσου, μάνα κασπακά ουανιούχ πινινάτα ουανιουτσιγκάπαχ σουχ σεγουρουζάτσου. Μανακρίχ καναμάντα αρεπεντρίσουν, διος τα μάνια η καμπα κρινάτα ουνια τσίτσουν, αστάουαν άζι Χεσούς τα σερβίνγι, τσασνακά σουγκουμάντα κρίσπα, κατηράγγι ζάμι.
1: Μισιον τσάσκι ουια τσίρκα, σαμάτσικ σιμικούνα, αστάουαν για τσάγκαπάκα, μισιον τσάσκι @gmail.com μανκίσκα, παγιζάτα ουια σκαμάντα.
2: Διος βενισάτσου.
3: Radio Maratónica 2026. Cuando tus manos se abren para dar, el cielo se abre para bendecir. Radio Z1, Quichua, 1400 AM. Sigue sembrando la palabra de Dios. Hoy es tu turno de ser parte de este mover de fe. De lo mucho que Dios te ha bendecido. Siembra en este ministerio radial que lleva esperanza, salvación y vida a miles de oyentes.
4: A miles de oyentes.
3: Fecha 18 al 24 de mayo 2026. Programación especial con la conducción de pastores y servidores que día a día ministran a través de esta emisora. 4 de la mañana a 7 de la mañana, 9 de la mañana a 12 y 30 del mediodía, 15 horas a 17 horas y desde las 18 horas a 22 horas. Gran celebración con todas las iglesias y ministerios presentes.
4: Ministerios presentes.
3: Una semana de fe, palabra, adoración y milagros, donde juntos levantamos el nombre de Cristo en las ondas radiales. Así se busca Kangichi. Bienvenidos. Estamos ubicados en las calles Lizardo García y Clemente Vallén, auditorio de la Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas del Ecuador. Guayaquil, tu emisora, tu bendición, tu casa espiritual. Lo que siembras en el reino de Dios jamás regresa vacío. Radio Z1, 1400 AM.

τυγρακόν παστίτσουν κούνα, ή μη τα στάψει καράτσουν. Τσα να νύσπα μικόν αν καϊτού τα μάντακα, τα μομάκι πιτσοράσπα αγραδισίντσι, καμπαξί μη μάντα. Χεσού Χρήστο παξού μαχα το σου τύπη μη, μανιά πάντσι, τσα να κάτσουν. Αμήν. Yo solo pagui, cae mensaje to iscamanta, cancona paga amigo, pastor Alberto Copa mi, para la parca.